πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα, ζήγιασα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα, τα άσβησα, τα ξέχασα,

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε και αυτό το δίωρο με το αγαπημένο μας, τουλάχιστον εμένα, δίωρο της ιστορίας τραγουδιών με έντονη ερωτική διάθεση αυτή την εβδομάδα. Πώς να μην έχουμε όταν ξεκινάμε με Μαρινέλα, πρώτη φορά μεγάλος έρωτας, και έτσι θα συνεχίσουμε. Θα δούμε μεγάλα ερωτικά τραγούδια σε αυτή την εκπομπή. Τραγούδια που γραφτήκαν για μεγάλους έρωτες, τραγούδια που θα μας κάνουν να ξαναερωτευτούμε, άλλοι να θυμηθούμε και άλλοι απλά να συνεχίσουμε να ζούμε στο συννεφάκι μας.

μιλάμε για ερωτική φωνή, όταν μιλάμε για ερωτικά τραγούδια, δεν βγάζουμε ποτέ απ' έξω Γιάννη Πουλόπουλο, Γιάννης άλλωστε, δηλαδή αλλιώς αν δεν είναι τόσο ερωτικός, δεν θα το λέγανε Γιάννη, θα το λέγανε Γιώργο, ας πούμε, έτσι το λέω εξίδιον, κρίνω τα αλότρια τώρα, όποιος το καταλαβαίνει αυτό. Έτσι θα συνεχίσω με άλλο ένα. Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπαμε.

Γιατί κάπου εδώ μπορεί να παρεξηγηθώ, δεν είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος ο μόνος ερωτικός, κι άλλος ένας έχει το χρήσμα αυτό του ερωτικού τραγουδιστή, Γιάννης κι αυτός βέβαια, ο Γιάννης Πάριος.

Μια Μαρινέλα, δύο Γιάννηδες. Ορίστε πως έκλεισε το πρώτο ερωτικό ημίωρο της εκπομπής. Μια εκπομπή που δεν ξεχνάμε ότι είναι μια προσφορά του Mr. Γιάρης, πάνω από 3.000 ανταλλακτικά για το δικό σας το Ιώτα Γιάρης.

του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Τζένι Βάνου, Μαρινέλα, Μαρένα Κουμιώτη, φωνές μελωδικές, φωνές παλιές, φωνές που σε ταξιδεύουν, τραγούδια που σου φέρουν εικόνες, σε καθίζουν κάτω από το φεγγάρι. Έτσι θα συνεχίσουμε.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισε

Δεν μιλάω πολύ σε αυτή την εκπομπή και έτσι φτάσαμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας, αλλά αυτά τα τραγούδια μεταξιδεύουν σε άλλες εποχές βραδινών ραδιοφώνων, αφιερώσεων, αγάπης, πιο απλών. Τώρα αν μου πεις το στέλνεις ένα στο Messenger το ότι θες, τι να πω. Πάμε να πιούμε το θάνατο νερό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ιστορίες των τραγουδιών. Ερωτικά τραγούδια σήμερα. Τι πιο ερωτικό και τι πιο αγαπημένο σε μένα, μιας και έτσι έχω μάθει πάντα, έτσι με δίδαξαν και έτσι ήταν πιο παλιά, να αγαπάς μόνο μία. Ερωτικά πάντα μιλάμε, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι η αγάπη μοιράζεται σε όλο τον κόσμο, όπως με τα παιδιά σου και με τα πάντα, αλλά ο έρωτας ποτέ.

μένα λοιπόν ο υπέρτατος ύμνος σε κομμάτι που μπορεί να αφιερώσει άντρας προς γυναίκα είναι αυτό που ακολουθεί, αυτό που ο Στράτος αφιερώσει στη δικιά του γυναίκα. Δηλαδή δεν νομίζω κάποια γυναίκα να της αφιερώσει αυτό, να το ακούσει, να το μελετήσει τι λέει και να μην λιώσει σαν το κερί.

Και προχωρώντας στην εκπομπή, ερχόμαστε και σιγά σιγά στα πιο σύγχρονα ερωτικά τραγούδια, πιο σύγχρονες ερωτικές φωνές. Θέμης Αδαμαντίδης, για μένα τεράστια ερωτική φωνή, τεράστια φωνή γενικά. Ο απόλυτος έρωτας, το απόλυτο ερωτικό τραγούδι.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Και εσύ ως μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με πιο σύγχρονα τραγούδια, πιο σύγχρονες ερωτικές μπαλάντες, ίδιες ωραίες όμως φωνές, όπως η Νατάσα Θοδωρίδου, αν υπάρχει παράδεισος.

Να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά του mr.yaris.gr με πάνω από 3.000 κωδικούς για το δικό σου το Ιώτα Γιάρης. Και πριν να κλείσουμε, έτσι θα βάλω ένα τραγούδι το οποίο το έχω γράψει εγώ, να ευλογήσω τα γένια μου λοιπόν. Γιατί καμιά φορά ο απόλυτος ρομαντισμός, η μεγάλη αγάπη, οι μεγάλοι έρωτες είναι βαργοί ρε παιδί μου και φέρνουν δύσκολες σκέψεις, θέλουν μεγάλη αντοχή. Η αλήθεια είναι πως γενικά ο έρωτας θέλει μεγάλη αντοχή και το πιο δύσκολο είναι να τον διατηρήσεις. Ένα κομμάτι που χαλάει τον έρωτα είναι το εγώ, το εγώ μας. Ένα κομμάτι που δεν εκφραζόμαστε είναι μην ρίξουμε το δικό μας εγώ. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει ζήλια, υπάρχουν πολλά. Στον πραγματικό έρωτα ναι, υπάρχει ζήλια. Αν έχεις αυτοπεποίθηση όμως θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έχουν γραφτεί χιλιάδες τραγούδια, έχουν γραφτεί βιβλία ολόκληρα για ένα και μοναδικό πράγμα που είναι η κινητήριος δύναμη αυτού του πλανήτη. Αν δεν υπήρχε ο έρωτας, δεν θα υπήρχε η αγάπη, δεν θα υπήρχαν τα παιδιά, δεν θα υπήρχε λόγος να δουλεύουμε εμείς οι άντρες, δεν θα υπήρχε λόγος να κάνουμε το φαίνεστέ μας. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γραφτεί για όσους τολμηρούς, δυνατούς και ρομαντικούς αυτή την εποχή, ακόμα και αυτή την εποχή, τολμούν και έχουν τη δύναμη να πούνε το για πάντα. Η αγάπη αντέχει λοιπόν. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

μια δύναμη κρυφή διεκδικεί το όρο. Τα κάγκελα γκρεμίζονται στου ουρανού το θόρο. Ελεύθερη χωρίς δεσμά η φαντασία τρέχει. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δούμε πόσο αντέχει. Το σύμπαν ξέρει μοναχά τα σύνορα της σκέψης στο άπειρο αν μπορέσει έρα να ταξιδέψει.

μια δύναμη κρύφη διεκδικεί το όρο. Κακά γέλα κρύφη.

τα γκρεμίζω δε σκούρα μου, τα καρύδα τα γκρεμίζω δε σκούρα. Ελεύθεροι, χωρίς δεσμά η φαντασία γκρεμίζω. Θα μπορέσουν ποτέ να βγουν πόσο αντέχει. Το σύμπαν ξέρει μοναχά τα σύνορα της σκέψης. Το σύμπαν ξέρει στο άπειρο αν πορεύεσαι.

κέντρο, πύρινο, κόψε αριστερά. Άχρηστο, κλείσε, τώρα πας καλά. Φώτα, μόνο του, μπάζει από παντού. Χήμα, φόρεσε, μπράβο του μικρού. Σπίθα, γέλασε, ήρθε πιο κοντά. Ξύπνα, δίλημα, τώρα ξεκινά. Στόχος, σήμερα, όλα είναι αλλιώς. Βόηθα,

βάρος. Πέταξε άψογη ροή. Νύχτα άλλαξε, κόλλησε εκεί. Κόντρα δέχομαι, δε φοβάται πια. Πέρνα, ξέχνα το, πέφτω στα βαθιά. Σύρμα, πότισε, πόπο αντοχή. Πόθος φόρεσε, κάπου θα φανεί. Βρήκε άστοχο, πουθενά δεν πάει. Κέρμα, θόλωσε, see you, goodbye.

άναψε, βάλε μια φωνή. Κύμα, σπάσανε, θέλω συμβουλή. Δείγμα, όνειρο, διάλεξε ό,τι θες. Πέρνα, έτερος, πάλι αναποδιές. Δώσ' μου, σκόνταψε, είναι ραντεβού. Ένα σκύλι σε φάση του χαμού. Νύχτα, άριστα, βγάλε το παλτό. Κρίμα, έριξε, άναυτος.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: εξοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, τον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.

σου σωτήρ, τα σε κλευρά σου ουρανίδας, τον αιμάτων καθορώσα Χριστέ, και την συνανίκα στον συμπάθιαν δοξάζουσαν.

Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του στεθνεώτας, εκ των ζωφερών και εθμόνων ο ζωοδότης, αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράδευσε, το βρωτίο φυράματι, υπάρχει γαρπάντων σωτήρ, Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός. Των σταυρών και την ταφήν σου ζωοδότα ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεν, ότι τον άδειν έδισας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος και νεκρούς συνανέστησας και πύλας του άδου συνέτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός, διό ηγη γενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους πιστεύσαντας και κόσμων λυτρωσάμενων εκ των βελών του όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενων ημάς, όθε

και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγχαρία ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

0: Αμήν.
1: Των Αποστόλων, το κήρυγμα και των Πατέρων, τα δόγματα, τη Εκκλησία με αν την πίστην εκράτηνεν, η και χιτών αφορούσα της αληθείας, των υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομή και δοξάζει της ευσεβίας το μέγα μυστήριον, εν υψηλό κηρύγματι του Θεού Εκκλησίας, ακούσομεν βοώσεις, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο, ο κρατήρων φέρων κρατήρ, εστί της σοφίας. Τούτο το πόμα αληθείας λόγω και κέρακα, ειδωρού προχαίου αντιλογίας, αλλομολογίας, εις πείνων, ον ειν Ισραήλ Θεών, ώρα αυθενγόμενων. Είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ου κυλίωμαι. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και πλην σου άλλος σου και στην όλος, εντεύθεν οι μετέχοντες πληστήσονται, και ενέσου εις ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
0: Εις ευσεβίας το μέγα μυστήριο. Τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Δίου του Θαυματουργού. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι τέσσερα συνασκητέ εν ειρήνη τελειούνται. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Θεοδόρου του κατά την λάβρα του Αγίου Σάβα Ασκήσαντος και έπειτα Αρχιεπισκόπου Εδέσης Γεγονότος. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Γρηγορίου, Επισκόπου Πανίδου του Νέου Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου. Πόλου νοητού αστέρες ελασφόροι, ακτήσιν ημών φωτής ετέμι φρένας. Τες των Αγίων Πατέρων πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Τότε ονεισήθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείο, και είδε και πίστεψε. Ουδέποτε γαρίδησε την γραφή, ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε.

Ανάσταση Χριστούσε ασάμενη προσκυνήσομε Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου αλλονού και είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρυπομείνας διημάς θανάτο θάνατον όλεσε.

Σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεήτη υπτυρμής, ύψωσον κέρασης και ενών ορθοδόξων και κατάπιμψον εφημάς τα ελεή σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Βλεφοτρόφου, τη αδυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρη τη Θεία του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επρανίων Θείων Αείρων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και εις Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστολού Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, του Κεπολιούχου της πόλεως ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, των Νεοφανών Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Ιγνατίου Πολυκάρπου, Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών, Θέκρης, Εκατερίνης, Μαρβάρας, Κυριακής, Μαρίνης, Παρασκευής, Εφημίας, Ποντινής και Ειρήνης και πάντων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εντινήσω Τάφτη Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Ευθυμίου, Ονουφρίου, Παϊσίου, Σάββατου Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αθανασίου των Ενάθων, Διονυσίου και Ιωνικίου των Ενολίμων, Ιλαρίωνος του Μεγάλου, Νικηφόρου του Λεπρού, Παρθενίου και Ευμενίου, του Εντιμονίκου Δουμάς και Σάντων και πάντων των Οσίων ανδρώντων και γυναικών, των Εντινήσω Τάφτη Ασχής Διαλαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγείς Πατέρων ημών, των Εξακουσίων Τριάκοντα, των εν τη Τετάρτη Οικουμενική Συνόδου Συνελθόντων εν Χαλκιδόνη, της Οσίας Μητρός ημών Μακρίνης, αδερφής του Μεγάλου Βασιλείου και του Οσίου

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς εσθέ το φως του κόσμου, που δύνατε πόλεις κρυβήνε, επάνω όρους κειμένη. Ουδέ και ους λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων. Αλλά επί τη

Ουκήρθον κατανήσε, αλλά πληρώσε. Αμήν καρλέγω ημίν.

Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επισκέψεως.

0: Δοξάσει το πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικουμένοι προέρχεται, οι κατοικουμένοι προέρχεται, όσοι κατοικουμένοι προέρχεται, μην εις των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ελέης.
0: Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: Κύριε
0: Σοφία, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

Ήμουν. Κρίση την παντού.

Κυρίας, υπερείς το ιερό μνημόσυνον επιτελείται και η ανέμακτος το αυτή θυσία προσφέρεται και ο νέκαστος κατά διόνυα νημονεύει. Νηστεί Κύριος ο Θεός.

πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ουμουσιον τον Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελεθόντα εκ ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις, κρίνε ζώντες και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

and beast the living of heaven.

0: numerosos de Deus que temos agora na casa.
1: Και πρώτης μνηστητήριες του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου, όλ χάρισε τις αρχίες της Εκκλησίας.

Άγιον με τα παρεσίας ακατακρίτως θερμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν όλοι μαζί. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου,

και από θρόνου δόξου τη βασιλεία σου. Και ελθέει στο αγιάσι μα, ο άμα το πατρί συγκαθήμενο και όδε ημίν αουράδο συνών. Και καταξίωσε ότι κατεά σου κυρί με τα δούνη μήτρο χάνου σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών πατή του λαού. Ο Θεό, η λάση τύπη των ομαθολόγων και λέει σου.

τα πράγματα μου τα 20 και τα 20, θα έλεγουν να δούμε την ευκαιρία και αξίζουμε να φτάσουμε.

ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε, ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, από την Ευαγγελική Περικοπή του Ματθαίου. Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Αγίων 630 Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στη Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας το έτος 451. Κατά αυτή τη μεγάλη γιορτή της πίστης μας ακούμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ένα μικρό απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι ένα πολύ μικρό απόσπασμα, αλλά το οποίο έχει πολύ μεγάλα νοήματα. Ο Χριστός λέγει στους ακροατές του, ανάμεσα στα άλλα, την φράση είναι αυτή που είπαμε στην αρχή και είναι η φράση η οποία τελειώνει το Ευαγγέλιο. Ως αν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε. Δηλαδή, όποιος ακούει και εφαρμόσει στη ζωή του και τα κάνει πράξη και μετά διδάξει τους άλλους ανθρώπους, αυτός θα είναι ο μέγας, θα είναι ο σημαντικός, θα είναι ο σπουδαίος και ανυπέρβλητος στη Βασιλεία του Θεού, στην αιώνια σχέση του με το Θεό. Αυτά τα λόγια του Κυρίου ταιριάζουν απόλυτα στο ήθος και στη ζωή των θεοφόρων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Αυτοί οι Άγιοι που καθίστανται οδηγοί στην πνευματική μας διαδρομή, που καθίστανται διδάσκαλοι της πίστης και πρότυπα της ζωής, δεν υπήρξαν άνθρωποι μόνο της θεωρίας. Ήταν πιστά παιδιά του Θεού που πρώτα έζησαν και μετά μίλησαν. Αυτό που είπαν ήταν η εμπειρία της ζωής τους. Δεν δίδαξαν για να δείξουν την παιδεία και την ευστροφία τους. Δεν δίδαξαν για να θεμελιώσουν στην παγκόσμια σκέψη ένα καινούργιο φιλοσοφικό σύστημα. Δεν δίδαξαν από εχθρότητα και μυσαλλοδοξία στους θεωρητικούς τους αντιπάλους. Δεν δίδαξαν επειδή ήταν αργόσχολοι και δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Δίδαξαν από αγάπη και φροντίδα για το σώμα της Εκκλησίας. Δίδαξαν από ιερή αγωνία για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δίδαξαν διότι αυτό που ζούσαν οι ίδιοι ως βίωμα του Θεού ήταν ξένο με αυτό που παρουσίαζαν οι αιρετικοί της εποχής εκείνης ως αλήθεια. Δίδαξαν διότι η αλήθεια δεν αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες. Η αλήθεια του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός παραμένει πάντοτε ο ίδιος. Κάποιος ή τον βιώνει και τον απολαμβάνει ή τον αγνοεί και τον ψάχνει με τη λογική του, η οποία χωρίς ταπείνωση ποτέ, μα ποτέ δεν οδηγεί στον αληθινό Θεό. Η διδασκαλία των θεοφόρων πατέρων είναι η αποτύπωση του πνευματικού αγώνα, της καθάργιας αρετής, των υπέρλογων αποκαλύψεων που είχαν οι ίδιοι οι πατέρες. Πραγματικά και κατά κυριολεξία εφάρμοσαν το λόγο του Χριστού. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε. Πρώτα ποιήσαν και μετά δίδαξαν. Γι' αυτό και αναδύθηκαν οι μέγιστοι των ανθρώπων και τα αστραφτερά αστέρια στο στερέωμα της Εκκλησίας. Τι έκαναν οι πατέρες, πώς έζησαν? Η ζωή τους έχει τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, ήταν μία ζωή μελέτης και προσευχής. Δεύτερον, η καθημερινότητά τους γέμιζε από φροντίδα των διπλανών τους, από προσφορά στον συνάνθρωπό τους και από αγνή φιλανθρωπία. Τρίτον, έζησαν δυναμικά, ανυποχώρητα και χαρούμενα ανάμεσα στους πειρασμούς και στις δυσκολίες της ζωής. Καταρχήν, οι Άγιοι Πατέρες αγάπησαν τη συνομιλία με το Θεό.
Την προσευχή τη διαχειρίστηκαν, δεν τη διαχειρίστηκαν σαν να είναι κάποιο καθήκον που πρέπει να κάνουν, όπως πολλοί ανεπιτυχώς παρουσιάζονται σήμερα από πολλούς θεολογούντες. Η προσευχή για εκείνους ήταν ανάγκη ύπαρξής τους, ήταν αναφέρετο προνόμιο και δικαίωμα. Δεν χόρτεναν να συνομιλούν με το Θεό. Η προσευχή ήταν συνυφασμένη με την αναπνοή τους. Είχαν τόσο φλογερό πάθος για το Θεό, ώστε δεν άντεχαν στην ιδέα να μην του μιλάνε όσο γίνεται περισσότερο. Επίσης μελέτησαν με πάθος τα ιερά κείμενα της πίστης μας. Δεν υπάρχει πνευματική προκοπή εάν δεν υπάρχει πιο πριν σπουδή, μελέτη και γνώση του θελήματος του Θεού. Αυτά που μελετούσαν δεν τα κρατούσαν στο μυαλό τους. Αμέσως αναλογίζονταν πώς μπορούν να τα εφαρμόσουν στη ζωή τους και τα εφάρμοζαν. Με αδιάκοπη προσευχή και μελέτη κράτησαν τη μνήμη του Θεού άσβεστη. Προχώρησαν στη γνώση του Θεού, καθαρίστηκαν, φωτίστηκαν και έγιναν κατά χάριν Θεοί, αποτυπώματα στη γη της τρισυπόστατης θεότητας. Έπειτα οι Άγιοι Πατέρες έζησαν την προσφορά στο συνάνθρωπο και μάλιστα σε επίπεδο θυσιαστικό. Έδωσαν τα πάντα στην Εκκλησία και στους αδελφούς τους. Προτίμησαν την ηθελημένη παινία που χορταίνει από την αγάπη προς τους άλλους και όχι την πλούσια περιουσία που δεν μοιράζεται. Στέκει κλειδωμένη σε κάθε μορφή σεντούκια και καθίσταται η αφορμή και η πόρτα της κολάσεως. Δεν έδωσαν μόνο χρήματα και υπάρχοντα για να βοηθήσουν τους άλλους. Έδωσαν και τον εαυτό τους, χάρισαν τον χρόνο, τις γνώσεις, τα προσόντα, την κούραση για να θεραπεύσουν αρρώστιες, ψυχικές και σωματικές, για να αγκαλιάσουν την νεότητα, για να θρέψουν και να ντύσουν τους φτωχούς, για να περιθάλψουν τα κυρατιά, για να φωτίσουν τους πλανεμένους, για να κάνουν ιεραποστολή σε μακρινούς λαούς. Σε κανένα τομέα της κοινωνικής ζωής οι πατέρες δεν έμειναν ουραγοί. Παντού ήταν οδηγοί. Σε όλα τα έργα της ευποιείας στάθηκαν σημεοφόροι. Αυτή η προσφορά έκανε τα λόγια τους να έχουν βαρύτητα, διότι ήταν λόγια που είχαν αντίκρισμα και όχι κούφιες, σαπουνόφουσκες και φευγαλαία πυροτεχνήματα. Τέλος, οι θεοφώτιστοι πατέρες έζησαν και μετά δίδαξαν, επειδή έζησαν δυναμικά και ανυποχώρητα σε κάθε περίσταση του βίου. Η πορεία τους πάνω στη γη δεν υπήρξε ανέφελη. Πέρασαν μέσα από κάθε μορφή συμπληγάδες. Δεν λύγησαν ποτέ, δεν κάφθηκαν, δεν βαρυγκόμησαν, δεν εχθρεύτηκαν όσους στάθηκαν απέναντί τους και τους πολέμησαν πολλές φορές εξαιρετικά βρώμικα. Κανείς από τους Αγίους Πατέρες δεν έζησε άνετα και ειρηνικά στη ζωή του. Άλλοι διαχειρίστηκαν καταστάσεις μέσα σε δύσκολες ιστορικές συγκυρίες. Άλλοι διαχειρίστηκαν προβλήματα υγείας, οικογενειακά θέματα ή περίπλοκες εκκλησιαστικές υποθέσεις. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και εκείνοι είχαν τους πειρασμούς, είχαν τις πτώσεις, είχαν τις αστοχίες, τα λάθη. Είχαν όμως τη μετάνοια, τον ανυποχώρητο αγώνα της αρετής, της ταπείνωσης, της εφαρμογής στην πράξη αυτών που ήξεραν ως θεωρία. Η χαρά, η αισιοδοξία, η δυναμικότητα ήταν τα γνωρίσματα της ζωής τους. Γι' αυτό έμειναν σταθεροί στα θέματα της πίστεως. Πολέμησαν γενναία αλλά με αγάπη για να κερδίσει η Εκκλησία, για να φυλαχθεί η αποκάλυψη του Θεού απείραχτη μέσα στον κόσμο. Ακούμε σήμερα τον Κύριο να μας λέγει
ως να ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε. Θυμόμαστε και τους Αγίους Πατέρες που εφάρμοσαν αυτόν τον Λόγο του Κυρίου. Εάν θέλουμε και εμείς να γίνουμε μεγάλοι, ας ζήσουμε πρώτα και ύστερα ας μιλήσουμε. Η εποχή μας έχει πολλούς που μιλούν, αλλά ελάχιστους που ζουν. Να ζήσουμε την θεοποιό προσευχή, την αγαπητική προσφορά στους άλλους, την χαρά και το δυναμισμό της άσκησης και του αγώνα. Τότε θα είμαστε γνήσιοι ακόλουθοι και συνεχιστές των Αγίων Πατέρων. Τότε θα αξιωθούμε σαν και εκείνους, να γίνουμε κι εμείς μεγάλοι στα μάτια του Θεού, συγκληρονόμοι και εμείς της Βασιλείας του Θεού και της αιώνιας σωτηρίας. Αμήν. Την εβδομάδα που μας έρχεται θα τελεστούν θείες λειτουργίες. Αύριο Δευτέρα, εορτή του προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου. Την Τετάρτη, εορτή της Μυροφόρου Μαρίας Μαγδαληνής και της Αγίας Μαρκέλας. Την Παρασκευή, που είναι η κοίμηση της Αγίας, την Παρασκευή που είναι της Αγίας Χριστίνης. Το Σάββατο, που είναι η κοίμηση της Αγίας Άνης. Την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα πανηγυρίζει η ενορία μας. Την Κυριακή είναι της Αγίας Παρασκευής και τη Δευτέρα είναι του Αγίου Παντελεήμονος. Επομένως, το επόμενο Σάββατο το απόγευμα δεν θα τελεστεί εσπερινώς εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Μόνο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Την Κυριακή όμως το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής που πανηγυρίζει, αλλά και εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Την Κυριακή το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στη μονάδα φροντίδος ηλικιωμένων, και τη Δευτέρα το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία εκεί, μόνο εκεί, όχι εδώ στην Αγία Τριάδα. Όλες οι ακολουθίες, οι απογευματινές, θα αρχίζουν στις 7 και οι πρωινές στις 6 και μισή.

Он σε προβούντασε, Κύριε, και αγιάζουν σε επισήμε πειθώντας, σώσε τον λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον Σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξων δική Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους επίδοση πισέ. Ειρήνη τον κόσμο Σου δόρισε, τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσεις, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντο λαό Σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και πανδόρη ματέριον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξ τους πατρός των φόντων και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνη.

με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σωτέραν άπαυσον, φυλάσσον αυτά.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθα σε επάξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Της ψυχής της και κοιμημένης δούλης σου ελευθερίας και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων σου. Ελένης Νικολάου. Και υπέρ της συγκοληθήν αυτής πάμπλημένη με ακουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός στάξε τους αυτών, έφερε και να πάμπτε τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφησε των αυτών αματιών. Παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετη σώμεθα. Του Κυρίου δε ηθόμεν,
1: Κύριε
0: ελέησον. Ο Θεός του πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο το θάνατο καταπατήσας, το διδιάβολο καταρχήσας και εσέ το κομπτωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάποψον και τα συχάς του και κοιμημένο δούλων σου, ελευθερίας, Ελένης και Νικολάου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα το παραυτό πλανθέν, ελόγω η έργο ιδιαινία ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ως συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ως ζήστε επί της γης και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η μακαρή ανάπαυσης, το κεκοιμημένο δούλον σου, ελευθερίας, Ελένης και Νικολάου Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπουμε στην τον Άρχο σου Πατρί, και τον Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ευχόμαστε όπως ο Θεός αναπαύσει τα ψυχάς όλων των κεκοιμημένων μας μετά των Αγίων και των Δικαίων. Αμήν. Ευλογία Κυρίου και Έλεος έρθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχλάντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας της Βρεφοτρόφου, τι αδυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρη τη Θεία του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επρανίων Θείων Άγινων Δυνάμων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων

Της Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου εν Χαλκιδόνη, της Οσίας Μητρός Ιμών, μακρύνης αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου και του Οσίου Πατρός Ιμών Δίου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε,

0: μας, ψάλλοντας και τον περιεστώντα λαό, Κύριε φύλατε. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας, η Θεία Λειτουργία.
1: Καλημέρα. Πώς είσαι, πώς πάνε τα πράγματα?
2: Τώρα λίγο αντίστοιχε.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας τον Άγιο Νικόλαο, που όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
4: 104,4.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 49 09.

0: επικοινωνιακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: πολιτιστικό σύλλογο Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω, κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
2: 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τώρα θα μου πει, παιδιά,
1: ναι, για πες,
0: όπως κάποια άλλη φορά πριν την προηγούμενη εβδομάδα που είχα φέρει κάτι άλλο σχετικό με κομμώσεις.
1: Ναι.
0: Ότι δεν
1: κομώσεις κουνουπίδι.
0: Ναι. Ότι δεν περίμενε ποτέ από μένα να φέρω ένα τέτοιο θέμα στην εκπομπή.
1: Αλλά με έχει τρελάνει, έτσι. Παρακολουθείς τα trends του θανάτου.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω, το TikTok σου, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε,
1: δηλαδή.
0: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, ό,τι έχει σχέση με φαγητό, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Με φαγητό.
0: Μια φρουτοσαλάτα.
1: Δεν πρέπει να τρως τα νυχάκια σου όμως.
0: Μια φρουτόκρεμα.
1: Απαπα.
0: Ποια είναι η μόδα, Άννα, για πες, για το καλοκαίρι.
1: Τώρα, το τρέν το καινούριο,
0: ναι.
1: Είναι τα fruit peel nails. Τι σημαίνει αυτό,
0: ναι.
1: Fruit peel είναι τη φλούδα.
0: Μάλιστα.
1: Του φρούτου.
0: Mm.
1: Φτιάχνουν λοιπόν με τρομερή τέχνη,
0: ναι.
1: Την επιφάνεια των νυχιών.
0: Μάλιστα.
1: Να μοιάζει με την επιφάνεια του φρούτου.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, μαύρα στιγματάκια για τις φράουλες.
0: Ναι.
1: Ε,

0: πούλες για το πορτοκάλι.
1: Ναι.
0: Και πάει λέγοντας, θα μην πω όλα τα φρούτα.
1: Έτσι.
0: Το κατάλαβες.
1: Παιδιά, αυτό είναι για νύχια, ε.
0: Τι για νύχια, Μανούλα μου, αυτό είναι στο κάνε. Το κάνω το νύχι μισοκατοστό. Πώς θα το κάνεις όλο αυτό.
1: Εντάξει, να σου
0: είναι πω. Όμως, είναι όμως καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό.
0: Έτσι.
1: Και τέλος πάντων είναι και κάτι
0: είναι
1: πολύ νόστιμο. Να γλύψεις τα νύχια σου που λένε.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι. Λοιπόν, να σε πάω κάπου αλλού.
0: Για πήγαινε με.
1: Να σε πάω σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας, για στελέχη που ακόμα
0: ψάχνουμε.
1: Δεν έχουμε βρει και ψάχνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Για τουριστικά επαγγέλματα και σπουδές για τουριστικά επαγγέλματα στα ΙΕΚΑΛΦΑ.
0: Πήγαινε με.
1: Και να σου πω ότι μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και συμβόλαιο εργασίας με την SOT Hospitality.
0: Αυτό, φίλε μου, είναι όλα τα λεφτά όμως.
1: Λοιπόν,
0: έτσι. Σπουδάζεις, δουλεύεις.
1: Μάθετε περισσότερα, κάνετε εγγραφές στο 210-96-40-117.
0: Στο 210-52-79-500.
1: Ή κάντε ένα κλικ στο www.iekalfa.gr. Απλό.

0: Λοιπόν, αυτό το είχαν κάνει και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Και είχε γίνει viral επίσης.
1: Και ξανά έγινε.
0: Εγώ περίμενα να δω κι άλλον έναν αγώνα, όχι μόνο τον πρώτο, τη Ιαπωνία, για να δω, ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως το κάνουν στον πρώτο.
1: Όχι,
0: κάθε φορά που τελειώνει αγώνα τη Εθνική Ιαπωνία και στο Μουντιάλ τώρα, οι Ιάπωνες τι κάνουνε.
1: Τι κάνουνε.
0: Μαζεύουν αυτά τα οποία έχουν αφήσει.
1: Τρομερό.
0: Πεντακάθαρο το στάδιο.
1: Μιλάμε, καθαρίζουν το γήπεδο.
0: Μα γιατί όχι. Όπως εξήγησε, λέει, μία από τις φιλάθλους της Ιαπωνίας, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτή είναι η κουλτούρα μας, λένε. Να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε ποδοσφαιριστές, οπαδούς, το γήπεδο. Όλα αυτά σε ένα βίντεο της FIFA που ανέβηκε στο Instagram. Αυτό ανέβηκε στο Instagram και εμείς βγάζουμε το καπέλο.
1: Όχι απλώς βγάζουμε το καπέλο.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα ποντί. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
6: 104,4 Ραδιόφωνο με στυλ.
7: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: τα λάθη που κάνουμε με το σκύλο μας όταν είμαστε στην παραλία, και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ακόμα περισσότερο πρέπει να προσέχουμε, γιατί όλο και περισσότεροι θα πάμε με τα σκυλάκια μας στην παραλία.
1: Και για πρέπει να σου πω ότι από αυτά που έχεις διαλέξει, είμαστε 3-2. Εμένα και αυτό μου έχει συμβεί.
0: Για πες.
1: Στην παραλία υπάρχουν πολλά σκουπίδια, ειδικά τα από τσίγαρα, παιδιά, που είναι και χωμένα στην άμμο και δεν τα βλέπεις, γιατί είμαστε όλοι ευγενικοί σαν τους Ιαπωνέζους.
0: Άντε, ναι.
1: Ποτά, φαγητά και αλκοόλ, μπορεί να υπάρχουν μισοπεταμένα σάντουιτς και τα λοιπά γεμάτα άμμο. Mm-hmm. Και ειδικά το από τσίγαρο μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρή δηλητηρίαση, ειδικά όταν τα σκυλιά σας είναι μικρά.
0: Ναι.
1: Ο καπνός κάτι κάνει μέσα με το υγρό του στομάχου. Πρέπει να σου πω ότι εμένα έφτασε το δάχτυλό μου για να το βγάλω. Ειλικρινά, μέχρι το λάρικα του σκυλιού μου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είχε καταπιεί.
0: Προσοχή, παιδιά, είπαμε, όταν έτσι πηγαίνουμε με τα αγαπημένα μας σκυλιά στην
1: παραλία, κοιτάμε τις μουσούδες.
0: Τους παρακολουθούμε, δεν τους αφήνουμε, έτσι. Λοιπόν, έλα να σου πω όμως εγώ κάτι άλλο τώρα.
1: Για πες.
0: Που έχει να κάνει με επαγγελματική κατάρτιση και προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωσμένα πτυχία και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, κύριε, κύριε, να πω.
0: Μάλιστα.
1: Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α.
0: Μάλιστα. Όλα κεφαλαία το Α.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε περισσότερα ή τέλος πάντων σχετικά με την εγγραφή, 210-5279-500 για την Αθήνα, 210-9640-117 για την Γλυφάδα, ή
1: με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τέλεια.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Ώρα της Βασιλείας Πέτρου. Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγκώνει. Σ' ακούμε, κορίτσι.
0: Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται αυξημένη παρουσία δελφινιών και άλλων κοιτοδών στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου. Η επιβίωση των 8 καταγεγραμμένων ειδών κοιτοδών κρέμεται από μία κλωστή εξαιτίας μιας σειράς από φωνικές ανθρωπογενείς απειλές. Η ηχητική ρύπανση αποτελεί τον πιο ύπουλο εχθρό. Η εντατική χρήση στρατιωτικών σόναρ μέση συχνότητας κατά τη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων σε συνδυασμό με τις υποθαλάσσιες σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων αποδεικνύεται μοιραία. Οι εκοφαντικοί αυτοί θόρυβοι καταστρέφουν το ευαίσθητο σύστημα ηχοεντοπισμού των ζώων, προκαλώντας τους εσωτερική αιμορραγία και ακραίο αποπροσανατολισμό. Η καθημερινή μάχη για τροφή φέρνει τα κοιτόδη σε άμεση σύγκρουση με την αλλιευτική δραστηριότητα. Η τυχαία εμπλοκή σε δίχτυα και παραγάδια οδηγεί σε ακραίο πνιγμό, καθώς τα θηλαστικά αδυνατούν να αναδυθούν για να αναπνεύσουν. Την κατάσταση επιδεινώνει η δραματική μείωση των ιχθυοαποθεμάτων λόγω υπεραλίευσης, αλλά και τα λεγόμενα δίχτυα φαντάσματα, εγκαταλελειμμένα αλλιευτικά εργαλεία που μετατρέπονται σε μόνιμες θανατηφόρες παγίδες στο βυθό. Η κατακόρυφη αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή ΑΟΣ έχει πολλαπλασιάσει τα ατυχήματα. Εμπορικά πλοία, ταχύπλοα και σκάφη αναψυχής προκαλούν συχνά θανάσιμους ακροτηριασμούς και τραυματισμούς από προπέλες. Πέρα από τους άμεσους κινδύνους, τα κοιτόδη υποφέρουν από τη χρόνια υποβάθμιση του περιβάλλοντός τους. Η κατάποση πλαστικών και μικροπλαστικών προκαλεί ανίατες αποφράξεις στο πεπτικό του σύστημα, οδηγώντας τα ζώα σε έναν αργό θάνατο από ασιτία. Παράλληλα, βαρέα μέταλλα και χημικά απόβλητα συσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας στο λίπος του, καταστρέφοντας το ανοσοποιητικό και το αναπαραγωγικό του σύστημα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Euronews.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, για πες.
1: Το 1978, γιατί με ασχολήσουν τα ποδοσφαιρικά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι η εποχή τους. Για πες.
1: Άκου. Το 1978 η Αργεντινή νίκησε με 3-0, 3-1 παρακαλώ την Ολλανδία. Mm-hmm. Που μέσα στο Buenos Aires κάει και το σύμπαν.
0: Ναι.
1: Και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της.
0: Το πρώτο από τα πόσα.
1: 11.
0: Έλα ρε.
1: Θες κάτι.
0: Σπουδαίο. Λοιπόν, εγώ δεν θα σου πω για ποδόσφαιρο, θα σου πω για κάτι που έχει να κάνει και με ποδόσφαιρο.
1: Για πες.
0: Για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Να.
0: Στις ανώτερες χώρες Α, σε 7 συνένα αθλήματα παρακαλώ. Και αν θέλετε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα παιδιά με την εγγραφή σας για λίγες ακόμες μέρες, μπορείτε να καλείτε στο 210-5279-500
1: ή στο 210-9640-117
0: ή κλασικά ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Να το αγαπημένο μου.
1: Σ' αρέσει εσένα αυτό?
0: Αυτή η ενότητα μου αρέσει γιατί με διευκολύνει και εμένα.
1: Έμα, δίνεις ιδέες, μην το συζητάς.
0: Είπαμε όλο το καλοκαίρι κάθε μέρα θα λέμε για κάτι που θα φάμε το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Για το καλοκαιράκι έχει μια ιδέα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολλοί πιστεύουν ότι οι φακές είναι πολύ βαρύ φαγητό για το βράδυ. Αν τις βράσεις όμως καλά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Με λίγο κρεμμυδάκι, φρέσκο, τριμμένο τζίτζερ.
1: Ωραίο το τζίτζερ.
0: Λεμόνι και κόλιανδρο.
1: Κάνεις μια σαλατάρα.
0: Μια σαλατάρα υπέροχη, παιδιά. Μην το ξεχνάτε. Υπέροχη, πραγματικά.
1: Μήπως το κάνω σήμερα εγώ.
0: Να το κάνεις, γιατί όχι.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3,18.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
6: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Τι παραδείσου σου.
7: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Να δω γιατί σπουδές θα μου πεις τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσα στα επαγγέλματα, παιδιά, και αυτό λείπει. Και το διαβάζουμε ιδίως τελευταία, όταν, επειδή γίνονται διάφορα, ας πούμε, άρθρα σχετικά με τις πανελλήνιες, τα αποτελέσματα,
0: ναι,
1: τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ναι, υπάρχει τεράστια ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα, για επαγγελματίες μηχανοτρονικής, όπου μιλάμε για μηχανικό αυτοκίνητο, αυτοματιστή, θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ψυκτικό.
0: Αχ, πονάει αυτό.
1: Ψάξε να βρεις ψυκτικό, σε παρακαλώ. Τεχνικό ανελκυστήρων, άλλο κι αυτό.
0: Τέλειο.
1: Όλα αυτά στις ανώτερες, στις σχολές επαγγελματιών, τις σχολές Α.
0: Μάλιστα. Έτσι. Και να σου πω εγώ τώρα πώς μπορείς να βρεις την ευκαιρία της ζωής σου εκεί.
1: Ναι.
0: Παίρνεις το 210-41-27-14 για Πειραιά, mm-hmm, ή στο 210-52-79-500 στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα θέλεις,
1: ναι,
0: βάζεις και το χεράκι σου και κάνει ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
1: Τέλεια. Τώρα όμως θα πάμε στη μουσική ενότητα για να κλείσουμε.
0: Για πάμε.
1: Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια, τέλος πάντων, μουσικές που έχουν να κάνουν με αθλητισμό, με ποδόσφαιρο, με
0: γήπεδα.
1: Θα σε πάω σε ένα κομμάτι του Alan Parsons. Ο Alan Parsons, σε πληροφορώ ότι ήταν διάσημος ηχολήπτης των Beatles.
0: Δεν το ήξερα.
1: Βέβαια. Αυτός, με αυτόν κάνανε το Abbey Road και το Let It Be.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Ακόμα ήταν ηχολήπτης των Pink Floyd στο Dark Side of the Moon. Φοβερός.
0: Φοβερό.
1: Τεράστιες τέλος πάντων γνώσεις πάνω στην κονσόλα.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη. Το 1975 έκανε το Alan Parsons Project.
0: Αυτό το δικό ξέρω,
1: του πράγμα,
0: ναι,
1: ναι. Μαζί με τον Eric Woolson, ένα τραγουδιστή. Και το Sirius που θα ακούσαμε είναι από το έκτο studio album Eye in the Sky. Και αυτό το ξέρει.
0: Βεβαίως.
1: Από το 1984 παίζεται σε εντός έδρας αγώνες των Chicago Bulls. Όσοι βλέπετε NBA θα το ακούσετε το κομμάτι και θα πείτε «Α, αυτό είναι». Αλλά από εκεί και πέρα, από τη δεκαετία του 90 και μετά, το πήραν και άλλες ομάδες. Η Phoenix Suns, η Utah Jazz, η San Antonio Spurs.
0: Α, καλές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμη το Sirius, αυτό είναι το ωραίο,
0: ναι,
1: ήταν το ενακτήριο τραγούδι του ντοκιμαντέρ του 2000 Michael Jordan to the Max.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ακούστε το, θα δείτε ότι το ξέρετε.

0: Ωραίο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Άλαν Πάρσονς, μεγάλο όνομα, μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Πραγματικά.
1: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει χαθεί. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση της παραγωγής, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Αυτό δεν το λέμε, ισχύει.
0: Όχι, ισχύει.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

Είσαι πρόστιχια. Εγώ σ' αγάπησα, ρε. Σ' αγάπησα και σου τα δώσα όλα. Και εσύ με πρόδωσες. Γιατί δεν ξηγες από την αρχή? Δεν σ' αγαπάω, ρε Μίτσο. Πάρ' το απόφαση. Εγώ είμαι αριστοκράτης, εσύ δεν μου κάνεις. Είσαι πολύ μπάσκλας. Όχι, δεν μ' αρέσουν τα ρούχα, οι φίλοι σου, το μουσάκι. Δεν είσαι εντάξει, ρε Μέρη. Δεν είσαι εντάξει.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι. Να νιώθεις ενοχές. Ντροπή. Λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Πάριζα βραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330ml, 5+1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεωμάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261-842.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη γέφυ, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική, Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Boos Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
4: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

15 χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Amy Winehouse. Εσείς που ακούτε συχνά αυτήν εδώ την εκπομπή ξέρετε ότι εγώ κλαίω για αυτό το θέμα, γιατί την Amy τη θεωρούσα και ήτανε ταλεντάρα με 2 δίσκους. Έκανε ολόκληρη σχολή δικιά της. Αλλά από ό,τι φαίνεται την τιμούν οι Rolling Stones, μια και στο δίσκο που κυκλοφόρησαν στις 10 του Ιούλη, μεταξύ των άλλων τραγουδούν και αυτό που μόλις ακούσαμε, το οποίο το είχαν τραγουδήσει μαζί με την Amy Winehouse το 2007 πάνω στη σκηνή στο Λονδίνο.

You know I'm no good. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για δύο ώρες που ξεκινούν τώρα. Με καλοκαιρινά, με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά, καλές διακοπές σε σένα που κάνεις διακοπές στα μέρη μας.

Τις προηγούμενες μέρες ο Φακός εντόπισε τον Χάρισον Φορντ στους δρόμους του Λος Άντζελες να κάνει ποδήλατο μόνος του. Και όλοι μιλήσανε για το καλό διατηρημένο σώμα του παρά τα 84 χρόνια του Χάρισον Φορντ. Ο ίδιος λέει ότι διατηρεί δραστήριο τρόπο ζωής με ποδήλατο, με τένις, με ήπια ενδυνάμωση παρά την ηλικία του. Τονίζει τη σημασία της προπόνησης για την πρόληψη τραυματισμών και τη διατήρηση της λειτουργικότητας του σώματος. Ακολουθεί υγιεινή διατροφή, τρώει περισσότερο ψάρι και λαχανικά. Αντιμετωπίζει την ηλικία του ως φυσικό στάδιο ζωής, που φέρνει ωριμότητα, λέει, και νέες προοπτικές. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την υποκριτική, καθώς λέει ότι το επάγγελμα προσφέρει ρόλους για όλες τις ηλικίες και καλά θα κάνει. Βέβαια, εκείνος τους ρόλους του Χάρισον Φόρντ από τα παλιά, καλύτερα θα ήταν να τους ξεχάσει.

συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ με τις παρέες για διακοπές. Μου λέγανε για Πουκέτ, μου λέγανε για Σεϊχέλες, για Μαλβίδες. Και εγώ επέμενα και επιμένω σε Ελλάδα, όπως κάνουν πάρα πολλοί άλλοι ξένοι και έρχονται στη χώρα μας, όπως ας πούμε ο Θρύλος, ο παλέμαχος του NBA, ο Magic Johnson, που βρέθηκε φέτος στους Παξούς, από ό,τι διαβάζω εδώ, και καλά έκανε. Έτσι επιμένουμε Ελλάδα εμείς. Πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αυτή είναι η BG's από τα παλιά και επιστρέφω.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

η Βικτόρια Νάικα Ρίτσαρντ, γεννημένη 2 Μαρτίου του 1995. Ως Νάικα τη μαθαίνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Η καταγωγή της από Γαλλία και από Αϊτή. Από ό,τι διαβάζω εδώ, η μουσική της μπορεί να θυμίζει μερικές φορές και καραϊβική, θα σου έλεγα. Αυτή ήταν που μόλις ακούσαμε. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνε εδώ.

Δεν αναφέρομαι συχνά σε φεστιβάλ, αναφέρομαι κυρίως σε συγκροτήματα ή τραγουδιστές που έρχονται στη χώρα μας για συναυλία. Όμως εδώ θα σου μιλήσω λίγο για το Sunny Festival. Μου κάνει λίγο ξεχωριστό και το αναφέρω. Έχει ξεκινήσει ήδη φέτος από τις 11 Ιουλίου με το Robert Plan. Ενώ ονόματα τα οποία θα βρεθούν μέχρι και τις 15 Αυγούστου στο Sunny Festival είναι ο James Arthur, είναι οι Water Boys, είναι η Soul to Soul, ενώ έχει και ελληνικά ονόματα όπως η Βίκυ Λέανδρος, η Δήμητρα Γαλάνη, από ό,τι διαβάζω εδώ.

Ωραίο είναι αυτό, μ' αρέσει. Το καλοκαίρι και οι συναυλίες είναι ό,τι πρέπει. Λεφτά να έχεις βέβαια, έτσι, και για εκδρομές και για συναυλίες. Άλλο αυτό. Νομίζω ότι είμαστε όλοι μια παρέα, 71% που έχουμε στην τράπεζα από 0 έως 1000 ευρώ, έτσι. Είμαστε μεγάλη παρέα.

0: σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εδώ παρέα όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ray Dance, Dave, προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σε κάνουν και κουνιέσαι, αυτό είναι το σίγουρο. Τσάκα Καν και Snoop Dogg. Εδώ, στη δεύτερη ώρα για σήμερα, επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για εμάς που αγαπάμε το ραδιόφωνο, υποχρεωτικός εξοπλισμός στα αυτοκίνητα τα οποία πουλούνται από εδώ και πέρα θα είναι το ραδιόφωνο να έχει οπωσδήποτε AM. Ναι, ακριβώς αυτό που ακούσατε. Καμία καινούργια τεχνολογία, αλλά η σίγουρη από τα παλιά για να καλύπτει τις μεγάλες εκτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, φαντάζομαι. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, καλές διακοπές σε εσάς που κάνετε διακοπές στα μέρη μας αυτόν τον καιρό. Έχουμε άλλο τόσο καλοκαίρι στη χώρα μας και αυτό είναι το υπέροχο. Καλώς ορίσατε.

Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά είναι η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, σύμφωνα με ψηφοφορία που έγινε από πάνω από 1000 επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού. Και είναι η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο, με πρώτη την Ενταλούλα, μια παραλία στις Φιλιππίνες, από ό,τι διαβάζω εδώ. Γι' αυτό σας λέω, ό,τι και να σας λένε από άλλες ξένες παραλίες που ακούγονται λίγο γυαλιστερές, όταν πας εκεί ρωτήστε κάποιους που έχουν πάει. Αν είναι αντικειμενικοί θα σου πούνε μια καλή παραλία, ναι, okay. Δεν έχεις τίποτα να κάνεις τις περισσότερες παραλίες από αυτές, όπως είναι το Πουκέτ ας πούμε. Έτσι θα βαρεθείς τη ζωή σου να κάθεσαι εκεί μια εβδομάδα, να κάνεις μπάνιο, να κοιμάσαι και τίποτα άλλο. Ενώ στην Ελλάδα έχει ενδιαφέρον. Φεύγεις από εδώ, πας εκεί. Έχεις αρχαιολογικούς χώρους. Έχεις πανηγύρια, αυτό που το πας. Είναι, είναι διαφορετικά.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook για επικοινωνία. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεις. Εκεί μου στέλνετε ακόμα και βιντεάκια από ό,τι βλέπω εδώ. Το έχω ζητήσει άλλωστε τις προηγούμενες εβδομάδες. Από εκεί πέρα που είσαστε, από εκεί πέρα που τσαλαβουτάτε, από εκεί πέρα που περνάτε καλά, εν πάση περιπτώσει. Ή έστω και από τη δουλειά σας. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Μην φύγει κανείς.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Ακούς εκτόσεις τον τελευταίο καιρό, όταν κάνουν κάποια καταστήματα. Και άκουγα έναν ειδικό που έλεγε ότι οι εκτόσεις έχουν αλλάξει τελείως. Τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή? Παλιότερα οι άνθρωποι μόλις ακούγανε εκτόσεις τρέχανε σαν τρελή να ψωνίσουν από τα καταστήματα. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί υπάρχει το ηλεκτρονικό εμπόριο και υπάρχουν και αυτές οι πλατφόρμες, οι κινέζικες, που σου δίνουν φτηνά, τσάμπα, πάνθινα πράγματα, τα οποία θα τα βρεις και σπανάκριβα και όλο το χρόνο, όχι κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Επίσης υπάρχουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μπορείς να βρεις τα ίδια πράγματα πιο φτηνά. Οπότε όλο αυτό έχει αλλάξει και δεν υπάρχει αυτό το μπούγιο που γινόταν παλιότερα με τις εκτόσεις. Εκτός και αν τα καταστήματα βρούνε τον τρόπο. Και μπορέσουν να προσαρμόσουν την τελική τιμή περίπου όπως είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα. Love and Hate, Messier Minimal, στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για λίγο ακόμα. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Κάπως έτσι. Και την ερχόμενη εβδομάδα και το υπόλοιπο καλοκαίρι, Θεού θέλοντος.

Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου είναι τελείως ανώφελο να προσπαθείς να κατοικήσεις τη σελήνη στον Άρη. Προτιμώ τη γη, το έχω ξαναπεί αυτό στην εκπομπή, όμως το λέει και κάποιος ειδικός εδώ που διαβάζω. Η ανθρώπινη ζωή σε μια πόλη πάνω στη σελήνη το 2126, αν τη φανταστούμε, θα ήταν ζωντανός εφιάλτης για αυτούς που θα μέναν εκεί, σε μια πόλη γύρω στο 1 εκατομμύριο. Το 2126 λέμε τώρα. Και αυτό γιατί θα υπήρχε έλλειψη ατμόσφαιρας και η ακτινοβολία θα έκανε πάρα πολύ κακό και καταστροφή στο DNA των ανθρώπων. Η θερμοκρασία το πρωί μπορεί να έφτανε στους 130 βαθμούς και το βράδυ να έπεφτε στους μείον 173. Ξαφνικά αυτές οι θερμοκρασίες με έκαναν να νιώσω καλύτερα που βρίσκομαι εδώ στη χώρα μας. Το πιο σωστό σημείο για να φτιαχτεί μια τέτοια πόλη στην Σελήνη είναι ο Νότιος Πόλος, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και το μοναδικό που θα μπορούσε να συμβεί για τη Σελήνη είναι να ήταν απλά ένα σκαλοπάτι για τον Άρη. Λες και στον Άρη είναι παράδεισος, ας πούμε, κάνουν.

Summer in the City για τους μισούς Έλληνες και φέτος. Έτσι ωραία, ψηθούμε όλοι μαζί. Τι να σου πω. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σου εύχομαι να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές. Μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε μία εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εννοείται ότι στα social media συνεχίζεται η επικοινωνία, έτσι δεν είναι? Γεια χαρά από μένα.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Πάρι ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
5: Η ώρα είναι 4.

0: εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Στη Σόμπα, στη Χαλπορή. Αγκαλιασμένες οι δυο μακρυγενειοφόρες σκιές. Βούλιαζαν με θόρυβο. Βούλιαζαν με θόρυβο στις ψαλμωδίες τους τον ήχο. Απολαμβάνοντας αχόρταγα τις ειδονές τους στη σάρκα.

κρεβάτι απέναντι περίμενε Ματέος. Ένα κρεβάτι απέναντι περίμενε Ματέος, ενώ μια περαστική γάτα Θεός κατατράπηκε. Κατατράπηκε και νιαούρισε μ' ανθρώπινο.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Ό,τι θέλεις θα γίνει απόψε μωρό μου. Θες να κάνω βουτιά ως το κέντρο.

θέλεις ας γίνει απόψε μωρό μου. Μα είναι νύχτα μικρή και στο κλικ της στιγμής

0: περάσεις στο κέντρο που δεν σε ξέρει κανείς.
1: Ανέβουμε στο ψηλότερο Ιμαλάιο να κατουρίσουμε τη φασαρία όλου του κόσμου.

Κάποιο βράδυ ιστερία είπε στην υπηρεσία: πες στο γέρο παπαγάλο, πνίγομαι, δεν πάει άλλο.

0: from your album Synchronicity, The Police, and Every Little Breath You Take.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακριά.

0: πολιτιστικό σύλλογο Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα αξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84 και 5 έξτρα ποντί. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Πάρι ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330ml, 5+1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
12: Για τους σκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Ακούτε την εκπομπή Αφιερωμένο Εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο Πάντα και μία εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά μόλις ξεκίνησε με την παλάντα του Ανδρέα Τσουκαλά πίσω από τα 90's για μας τα παλιότερα μοντέλα εν πάση περιπτώσει για να μας βάλει στο κλίμα μιας καλοκαιρινής εκπομπής. Ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός έχουμε κι εμείς την ανάγκη έτσι να νιώσουμε ότι φτάνουμε προς το τέλος, φτάνουμε προς τις διακοπές. Οπότε λέμε, ας κάνουμε μια καλοκαιρινή εκπομπή με τραγούδια που, εντάξει, δεν μιλάνε απαραίτητα μόνο για το καλοκαίρι, είναι όμως τραγούδια που όταν βγεις έξω ή όταν έβγαινες έξω. Προσέξτε το αυτό, γιατί εγώ ούσα και μάνα δύο μικρών παιδιών έχω να βγω και 25 χρόνια έξω, χωρίς να είναι το παιδί μου 25 χρονών. Και κάπως έτσι λοιπόν μαζέψαμε αυτά τα τραγούδια που παίζονταν στα μπαράκια, τα καλοκαιρινά, τα beach bar, και ελπίζουμε να την ευχαριστηθείτε όσο την ευχαριστηθήκαμε κι εμείς όταν τη φτιάχναμε. Και μετά την παλάντα θα πάμε στο Πασχάλη, ο οποίος την παρακαλάει κιόλας να φύγει. Τόσο πολύ κουράστηκε.

να κάτσεις να κλαις τη μοίρα σου. Και αυτή τη λύση δηλαδή να ακολουθήσεις, δεν μπορείς να το κάνεις για πολύ. Οπότε πάμε στην επόμενη με την αναβίση. Το παίρνεις αλλιώς και κάπου παρακάτω λες, καλημέρα καινούργια μου αγάπη.

Εντάξει, νομίζω το ότι εμείς που στα 90s τέλος πάντων ήμασταν στην εφηβεία ή στην προεφηβεία, όπως έχει γίνει τώρα έτσι, και στη μόδα ο όρος, και είχαμε τα πρώτα μας κυρτήματα ή τέλος πάντων τα πρώτα μας ακούσματα έτσι, στο ραδιόφωνο τότε ως αυτόνομες προσωπικότητες. Λέμε τώρα όλα αυτά, έτσι λέμε, στα 90s όλα αυτά ήταν μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν γινόταν από την ώρα που το ακούσαμε. Ήταν ο ύμνος του καλοκαιριού. Ήτανε βέβαια και η Σοφία Αρβανίτη στα καλύτερά της. Μπουκιά και συγχώριο ήταν. Μην κοιτάτε τώρα που ο Καραπέτρος ήταν κολλημένος με την κετούλα και το φουστάνι της. Έπαιζε η Σοφία Αρβανίτη. Τα αρσενικά σκεφτόντουσαν τη Σοφία Αρβανίτη. Και τα θηλυκά σκεφτόντουσαν ότι είναι η Σοφία Αρβανίτη. Έχουν γνωρίσει τον καλοκαιρινό έρωτα και του τραγουδάνε «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια».

Και αν το καλοσκεφτείτε δηλαδή, για ποιο λόγο δεν θέλεις να μιλάς για καλοκαίρια, όταν τουλάχιστον τα δικά μας τα χρόνια τα καλοκαίρια ήταν πάρα πολύ ανέμελα, ήταν πάρα πολύ όμορφα, ήταν και πολύ πιο δροσερά, πρέπει να σας πω, έτσι. Ο λόγος για να μην τα σκέφτεσαι είναι γιατί ενδεχομένως μαζί με τα καλοκαίρια συνειρμικά σου είδε και μια αγάπη του καλοκαιριού.

Λοιπόν, κάποια από τα ωραιότερα καλοκαίρια της παιδικής και εφηβικής ζωής μου τα έχω περάσει σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο Πήλιο, στο Χωραφτό, όπου ήμασταν μια πολύ μεγάλη παρέα με παιδιά, σχεδόν συνομήλικα όλα, και συναντιόμασταν κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή οι οικογένειές μας πηγαίνανε κάθε χρόνο διακοπές εκεί στο ίδιο μέρος, οπότε ήμασταν η κλασική παρέα του καλοκαιριού. Ο τρόμος για μας, γιατί εγώ ανήκα στο χαμηλότερο ηλικιακό target group εκείνης της παρέας, ήταν ότι όταν οι μεγαλύτεροι, ξέρετε, εκεί στα 16, 17, 18, όταν εμείς ήμασταν 12 και 13, το βράδυ θέλανε να ανάψουν φωτιά στην παραλία και να πάνε για βραδινό μπάνιο. Το μεταξύ τώρα, βραδινό μπάνιο σε μια θάλασσα η οποία στο πρώτο βήμα σου ήταν στον Αστράγαλο, στο δεύτερο βήμα σου ήταν στη μέση, τρίτο βήμα δεν υπήρχε. Ήταν πολύ βαθιά και ήταν και τεράστια. Και ήταν λιγάκι για μας σαν ηλικιακός ρατσισμός ένα πράγμα. Δηλαδή πηγαίναμε και καθόμασταν δίπλα στη φωτιά, σαν τις γιαγιάδες, μόνο που δεν κεντάγαμε. Οπότε το επόμενο τραγούδι είναι κάτι ανάμεσα σε γλυκιά παιδική ανάμνηση και παιδικό τραύμα. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, βραδινό μπανάκι.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική, Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα αξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
5: και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
4: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Και μετά από αυτά τα καλοκαιρινά ραντεβού, είτε των δυτικών συνοικιών που ακούσαμε πριν από λίγο, είτε τα δικά μας, αυτά που έχει να θυμάται ο καθένας από τη ζωή του, δεν σε πιάνει αυτό το, αυτή η υπερδιέγερση, αυτή η χαρά, έτσι, δεν εκκρίνονται αυτές, πώς λένε τις ορμόνες εδορφίνες, νομίζω, που είσαι χαρούμενος, θες να χορέψεις, θες να τρέξεις, μέχρι και να μετρηθείς.

Εντάξει, και αφού μετρηθήκαμε και βγήκαμε ότι ήμασταν ακριβώς όσοι υπολογίζαμε, αν όχι περισσότεροι, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να πάμε σε ένα escalation και σε μια αλλαγή του ρυθμού και του ύφους της εκπομπής και να πάμε σε κάτι πιο χορευτικό, πιο ανεβαστικό, πιο τρυφερό, σαν 30 φυλάκια κάποιος.

Λοιπόν, εντάξει, ξεκάθαρα προσωπικό βίωμα το επόμενο τραγούδι, γιατί μπορώ να σας έλεγα για το Πήλιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα 25 καλοκαίρια της ζωής μου τα έχω περάσει στην Πάρο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις έξω λίγο παραπέρα από ένα φαγητό και να μην ακούσεις το Μακεδόνα να σου τραγουδάει και στην Άουσα της Πάρου πάνε βγάλε με. Οπότε, ευκαιρία να το ακούσουμε και μαζί.

φτάσαμε που φτάσαμε στην άουσα της Πάρου, αμαρτία. Πρέπει να τονώσουμε λίγο και την τοπική οικονομία του νησιού. Όχι πως το έχει ιδιαίτερα ανάγκη, αλλά για το καλό, έτσι, για να έχουμε ένα ενθύμιο. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα καλοκαιρινό σουβενίρ που είναι μια χάντρα θαλασσιά με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα.

Δεν μπορώ να πω πολλά τώρα σε αυτό το τραγούδι, γιατί έχω πιαστεί χέρι-χέρι με τον Βαγγέλη Καραπέτρο και χορεύουμε εδώ πέρα. Και εμείς τι να κάνουμε. Και εμείς έχουμε μπει στο καλοκαιρινό το mood. Νομίζουμε ότι είμαστε κάτι ανάμεσα τώρα, μην φανταστείτε, σε beach bar και σε τοπικό πανηγύρι. Θα συνεχίσουμε. Καράβια, βγήκαν σε στεριά.

κάπου εδώ τελειώνει και αυτή η καλοκαιρινή εκπομπή. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, δεν ξέρω αν σας ανέβασε, αν σας έβαλε στο κλίμα. Αν δεν σας έβαλε πάντως, έχουμε ακόμα έτσι μια τελευταία ευκαιρία. Είναι σαν, όπως το λέει και η ίδια στις συναυλίες της, είναι η τελευταία ευκαιρία, όπως λέει και η Καραπατάκη, να ρίξουμε το χώρο που δεν ρίξαμε σε όλη τη συναυλία. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτό. Με ένα γλέντι λοιπόν και με την ευχή, αν και θα τα ξαναπούμε, δεν είναι η τελευταία μας εκπομπή, αυτό το καλοκαίρι να είναι το ωραιότερο της ζωής σας και να είναι ένα συνεχόμενο γλέντι ακριβώς όπως το ονειρεύεστε. Γεια σας!

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στο γορίλα. Εντάξει.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4 Ο Άσης Δροσιάς.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. The Radio 104.4 in Άγιος Νικόλας, Crete.

Γνωρίζετε ορειβασία? Μήπως κολύμπη και υπασία? Άραγε υπάρχουν μυστικά που τα φυλάτε στα κρυφά? Διαβάζετε κανένα βιβλίο, ρομάντσο, δράσεις ή και τα δύο? Έχετε πάει στην Αυστραλία ή μήπως μέχρι τη

της μοιοποίειας είτε απλά έχετε φίλους κοντινούς, αγαπημένους και καλούς. Πάτε μαζί του σινεμά, τρώτε ποπκόρν στα σκοτεινά. Προσέξτε το, σκεφτείτε το καλά, μην απαντάτε βιαστικά αν τα στοιχεία μπερδευτούν σε λάθος συμπέρασμα.

Τις νύχτες τις περνάτε μόνοι, κάθεστε μήπως στο μπαλκόνι, πίνετε τσάι με λεμόνι, τρώτε φέτα με πεπόνι. Κοιμάστε συνήθως ελαφρά, βλέπετε όνειρα πολλά. Έχετε δει τον Άι Βασίλη κάποιον άνω να έχει στείλει? Προσέξτε το, σκεφτείτε τα καλά, είναι πάντα ταιριαστικά. Αν τα στοιχεία μπερδευτούν, σε λάθος συμπέρασμα θα βγουν.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η απόψινή μας εκπομπή αναφέρεται στο ρεμπέτικο τραγούδι με τον πρόδρομο Τσαουσάκη πρώτο, τον μεγαλύτερο μεταπολεμικό ερμηνευτή του ρεμπέτικου κατά τον Βασίλη Τσιτσάνη. Τον ακούσουμε σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι και μεγάλη του επιτυχία, τραγούδι ηχογραφημένο το 1961 και γραμμένο από τον Γιώργο Ροβερτάκη.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον πρόδρομο Τσαουσάκη και την Ρένα Ντάλμα, η οποία τον συνόδευε, και ήταν αυτογραμμένο από τον Δημήτρη Ευσταθίου και τον Κώστα Ψυχογιό. Τραγούδι ηχογραφημένο το 1963. Η θεματολογία του θρυλικού αυτού τραγουδιού είναι ξεκάθαρη. Στο τρίτο τραγούδι τον τραγουδιστή συνόδευε η Μαρία Γκρίλη, τραγούδι με χρονιά ηχογράφησής του το 1953. Ένα γνωστό και αγαπημένο τραγούδι

αρρώστιας, της φυματίωσης που εκείνη την εποχή θέρισε τον κόσμο. Το συγκεκριμένο τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1940. Πριν το ακούσουμε θα ήθελα να αναφερθώ στο τι μου θυμίζει το συγκεκριμένο τραγούδι και ποια σχέση έχει μαζί μου. Το τραγούδι λοιπόν αυτό μου θυμίζει μια εκδήλωση που είχε διοργανώσει στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο κίνημα το θέατρο Ρεξ. Είχε οργανώσει λοιπόν ο ιατρικός σύλλογος της πόλης μας στις 2 του Γενάρη του 2014 με τον γιατρό πνευμονολόγο τον Γιώργη το Δρακονάκη να έχει κάνει τη μελέτη για τα ρεμπέτικα τραγούδια που μιλούσαν για αυτή την φοβερή αρρώστια. Την εκδήλωση μου είχε ζητηθεί να την παρουσιάσω εγώ. Με χαρά ανακάλυψα μετά από τόσα χρόνια πως ο καλός και πάντα μαχητικός συνάδελφος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων του νοσοκομείου μας, ο Γιώργης ο Μανουσάκης, βιντεοσκόπησε ολόκληρη την παράσταση και την ανέβασε στο YouTube. Μπορεί να την βρει όποιος θέλει γράφοντας εκεί «Η φυματίωση στο ρεμπέτικο τραγούδι». Το τραγούδι λοιπόν αυτό να το αφιερώσω στο νοσοκομείο μας και σε όλο το προσωπικό του που πασχίζει, στέκεται και αντιστέκεται παρά τις αντίξωες συνθήκες του σήμερα για να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Ακούμε λοιπόν απόψε στην πρώτη του ερμηνεία από τον Στράτο το πολύ μελαγχολικό αυτό τραγούδι.

Από το στράτο ακούσαμε και το δεύτερο κομμάτι, ένα σαμανές που έφερε την ονομασία Ραστνεφά και αποτελούσε δημιουργία του ιδίου, ηχογραφημένος το 1937. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε το Στέλιο Κυρομίτη να ερμηνεύει το επόμενο τραγούδι.

τόσο το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε από το Στέλιο Χειρομίτη, όσο και το δεύτερο που ακούσαμε από την Άννα Χρυσάφη, επρόκειτο για δύο πολύ σπάνια τραγούδια για τα οποία δεν κατάφερα να βρω πληροφορίες πέραν αυτών που σας ανέφερα. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έχω γράψει ο Μανώλης Σιώτης, τον οποίο ακούμε να συνοδεύει με τη φωνή και τον μπουζούκι του τον Θανάση Ευγενικό. Η ηχογράφηση έγινε το 1938. Ένα ιστορικό τραγούδι λοιπόν για το Ρεμπέτικο και το Μανώλη Σιώτη.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Θανάση Ευγενικό ήταν το Μανώλη Χιώτη «Και αυτό», και αυτό ηχογραφημένο την ίδια χρονιά το 1938, και αυτό με τον στίχο του να υπογράφεται από τον Στεφανάκη Σπιτάμπελο, και αυτό ηχογραφημένο το 1938, προφανώς δύο τραγούδια που κάλυπταν τις πλευρές του ίδιου δίσκου 78 στροφών. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του Γιώργου Μητσάκη και θα το ακούσουμε από το Στέλιο Καζαντζίδη σε ηχογράφηση του 1953.

Θα συνεχίσουμε με το Στράτο Παγιουντζή, τον οποίο θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη και πάλι ηχογραφημένο το 1940.

κλείσαμε με τα ωραία του Βασίλη Τσιτσάνη ένα υπέροχο ορχιστρικό κομμάτι που ακούσαμε από το μπουζούκι του, με τη γιθάρα όμως του Μανώλη Χιώτη να τον συνοδεύει. Είναι γνωστό το πόσο καλός κιθαρίστας ήταν ο Μανώλης Χιώτης. Θα συνεχίσουμε και πάλι με τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, που τώρα θα ακούσουμε σε νεότερες δεύτερες ερμηνείες, με πρώτη την Ελευθερία Αρβανιτάκη, με ένα πολύ όμορφο τραγούδι του συνθέτη που βρίσκουμε στον πρώτο της δίσκο με τίτλο «Το όνομά της», δίσκο που έκανε το 1984.

Και τα δύο αυτά τραγούδια τα ακούσαμε από την Ελευθερία και τα δύο ήταν του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως είπαμε. Το δεύτερο ήταν από δίσκο που έκανε η τραγουδίστρια με την Οπισθοδρομική Κομπανία το 1982. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε με ένα τραγούδι και αυτό του Βασίλη που τώρα θα ακούσουμε σε μια επίσης πανέμορφη ερμηνεία από το Λάμπρο Καρελά. Με το μεγάλο αυτό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κερατούς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Αχ, ανάθεμά σε φυλακή. Πόσα λεβέντικα κορμιά σαπίζεις. Σισιανοί παντριτονού σας, να μην παντρευτείτε άμυαλες γυναίκες, γιατί θα καταντήσετε στα δικά μου τα χάλια. Και εσείς, μυαλωμένες γυναίκες, ακούτε που καταντούν τα πράγματα οι άμυαλες.

πήγα παντού. Γύρισα τον κόσμο με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο. Στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους. Που θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

απάτη τα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα ως της γης την

του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γυρνάει.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Τέτοιες τρανός θάλασσες.

ξεγελάστηκε τ' αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές στα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια,

δε βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, φρονιμέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από τον Βασίλη Δημητρίου στον Μίμη Πλες. Στην πρώτη μας ενότητα και στην συνεργασία του τελευταίου με τον Δημήτρη Χριστοδούλου για μια σταγόνα αλάτι. Άχα σε έβρισκα τα λόγια. Από τους ερμηνευτές του κύκλου, τον Αντώνη Καλογιάννη δηλαδή, και την Πετρή Σαλπαία στα 1973.

Τέσσερα χρόνια μετά, στα 1977, Γιάννης Πανού, τραγούδια και μπαλάντες, από όπου η Μαρμαρωμένη, με το βασικό ερμηνευτή του κύκλου, τον Κώστα Καράλη.

Η Μαρμαρωμένη με τον λόγο του Μάνου Ελευθερίου. Ακολουθεί η σύνθεση της Χαλιμάς στα παραμύθια από τον ίδιο κύκλο Γιάννη Σπανού τραγούδια και μπαλάντες με τον λόγο αυτή τη φορά του Δημήτρη Ιατρόπουλου.

πίσω στην κινηματογραφική στέλα. Αντί της Μέλγινας Μερκούρη ή Σαβίνα Γιαννάτου. Αγάπη που γίνες, δίκοπο μαχαίρι.

Μιχάλης Βιολάρης, 1970, δώσε εκείνο το όνειρο. 1972. Ήρθαν και με βρήκαν. Του Βαγγέλη Πιτσιλαδή, η τελευταία σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Την Στέλλα, τον Γιώργο Κρεμιζάκη και Σώτη Εσώτου διαδέχεται η Ελισσό, τον Μάνου Λοΐζου και Ελευθέρη Παπαδόπουλο. Αντί του Γιώργου Νταλάρα, ο Παντελής Θαλασσινός.

Παντελής Θαλασσινός, ζωντανά, σε μια σύνθεση δική του αυτή τη φορά, με τη μουσική του και το λόγο του Ηλία Κατσούλη. Πόνος άπονος. Τον διαδέχεται ο Κούλης Θεοδόρου.

Πίσω στα 1966 και στον Γιώργο Ζωγράφο που τραγουδά Μίμη Βλέσσα και Άκου Δασκαλόπουλο. Κουράστηκαμε στη ζωή.

0: Σας ευχαριστούμε που για σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η απόψινή μας εκπομπή αναφέρεται στο ρεμπέτικο τραγούδι με τον πρόδρομο Τσαουσάκη I, τον μεγαλύτερο μεταπολεμικό ερμηνευτή του ρεμπέτικου κατά τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα τον ακούσουμε σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι και μεγάλη του επιτυχία, τραγούδι ηχογραφημένο το 1961 και γραμμένο από τον Γιώργο Ροβερτάκη.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον πρόδρομο Τσαουσάκη και την Ρένα Ντάλμα, η οποία τον συνόδευε, και ήταν αυτογραμμένο από τον Δημήτρη Ευσταθίου και τον Κώστα Ψυχογιό. Τραγούδι ηχογραφημένο το 1963. Η θεματολογία του θρυλικού αυτού τραγουδιού είναι ξεκάθαρη. Στο τρίτο τραγούδι τον τραγουδιστή συνόδευε η Μαρία Γκρίλη. Τραγούδι με χρονιά ηχογράφησής του το 1953. Ένα γνωστό και αγαπημένο τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Και μετά τον μεγαλύτερο μεταπολεμικό ερμηνευτή, θα πάμε στον μεγαλύτερο προπολεμικό ερμηνευτή, πάλι κατά τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα ακούσουμε λοιπόν το Στράτο Πάγιον Τζι στο επόμενο τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία του ιδίου και στιχουργική του Νίκου Βασιλάκη. Ένα τραγούδι της αρρώστιας, της φαιματίωσης που εκείνη την εποχή θέρισε τον κόσμο. Το συγκεκριμένο τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1940. Πριν το ακούσουμε θα ήθελα να αναφερθώ στο τι μου θυμίζει το συγκεκριμένο τραγούδι και ποια σχέση έχει μαζί μου. Το τραγούδι λοιπόν αυτό μου θυμίζει μια εκδήλωση που είχε διοργανώσει στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο κίνημα το θέατρο Ρέξ. Είχε οργανώσει λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης μας στις 2 του Γενάρη του 2014 με τον γιατρό πνευμονολόγο τον Γιώργη τον Δρακονάκη να έχει κάνει τη μελέτη για τα ρεμπέτικα τραγούδια που μιλούσαν για αυτή την φοβερή αρρώστια. Την εκδήλωση μου είχε ζητηθεί να την παρουσιάσω εγώ. Με χαρά ανακάλυψα μετά από τόσα χρόνια πόσο καλός και πάντα μαχητικός συνάδελφος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων του νοσοκομείου μας, ο Γιώργης Ομανουσάκης, βιντεοσκόπησε ολόκληρη την παράσταση και την ανέβασε στο YouTube. Μπορεί να την βρει όποιος θέλει γράφοντας εκεί «Η φυματίωση στο ρεμπέτικο τραγούδι». Το τραγούδι λοιπόν αυτό να το αφιερώσω στο νοσοκομείο μας και σε όλο το προσωπικό του που πασχίζει, στέκεται και αντιστέκεται παρά τις αντίξωες συνθήκες του σήμερα για να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Ακούμε λοιπόν απόψε στην πρώτη του ερμηνεία από τον Στράτο το πολύ μελαγχολικό αυτό τραγούδι.

Από το στράτο ακούσαμε και το δεύτερο κομμάτι, ένα σαμανές που έφερε την ονομασία Ραστνεφά και αποτελούσε δημιουργία του ιδίου, ηχογραφημένος το 1937. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε το Στέλιο.

τόσο το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε από το Στέλιο Κυρωμίτη, όσο και το δεύτερο που ακούσαμε από την Άννα Χρυσάφη, επρόκειτο για δύο πολύ σπάνια τραγούδια για τα οποία δεν κατάφερα να βρω πληροφορίες πέραν αυτών που σας ανέφερα. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Μανώλης Σιώτης, τον οποίο ακούμε να συνοδεύει με τη φωνή και τον μπουζούκι του τον Θανάση Ευγενικό. Η ηχογράφηση έγινε το 1938. Ένα ιστορικό τραγούδι λοιπόν για το Ρεμπέτικο και το Μανώλη Σιώτη.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Θανάση Ευγενικό ήταν το Μανώλη Χιώτη «Και αυτό», και αυτό ηχογραφημένο την ίδια χρονιά, το 1938, και αυτό με τον στίχο του να υπογράφεται από τον Στεφανάκη Σπιτάμπελο, και αυτό ηχογραφημένο το 1938, προφανώς δύο τραγούδια που κάλυπταν τις πλευρές του ίδιου δίσκου 78 στροφών. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του Γιώργου Μητσάκη και θα το ακούσουμε από το Στέλιο Καζαντζίδη σε ηχογράφηση του 1953.

Να συνεχίσουμε με το Στράτο Παγιουντζή, τον οποίο θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη και πάλι ηχογραφημένο το 1940.

κλείσαμε με τα ωραία του Βασίλη Τσιτσάνη ένα υπέροχο ορχιστρικό κομμάτι που ακούσαμε από το μπουζούκι του, με τη γιθάρα όμως του Μανώλη Χιώτη να τον συνοδεύει. Είναι γνωστό το πόσο καλός κιθαρίστας ήταν ο Μανώλης Χιώτης. Θα συνεχίσουμε και πάλι με τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, που τώρα θα ακούσουμε σε νεότερες δεύτερες ερμηνείες, με πρώτη την Ελευθερία Αρβανιτάκη, με ένα πολύ όμορφο τραγούδι του συνθέτη που βρίσκουμε στον πρώτο της δίσκο με τίτλο «Το όνομά της», δίσκο που έκανε το 1984.

Και τα δύο αυτά τραγούδια τα ακούσαμε από την Ελευθερία και τα δύο ήταν του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως είπαμε. Το δεύτερο ήταν από δίσκο που έκανε η τραγουδίστρια με την Οπισθοδρομική Κομπανία το 1982. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε με ένα τραγούδι και αυτό του Βασίλη που τώρα θα ακούσουμε σε μια επίσης πανέμορφη ερμηνεία από το Λάμπρο Καρελά. Με το μεγάλο αυτό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.